το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ' αφήνει.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Το παθαίνεις συχνά ή μιλάς σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

φύγει με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ιόνιαν Γκάλαξη και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σε

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: δικιά μου.
1: Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

και το ουίσκι μου που μέσα θέλω να πνιγώ. Εγώ κι η τρέλα μου, το πηγαίνω έλα μου

και το εντάξει μου μέσα θέλω να πνιγώ. Εγώ και ο σκύλος μου, ο μόνος φίλος μου,

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: όσο κι αν επιμένεις.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα. Βλέπω

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αγάπη στα αιώνια. Πίναμε εδώ να καλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ, στα άδεια μας τα βλέμματα. Άδειο το κρεβάτι, άδεια η αγάπη.

0: κοιμάμαι.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: χάθηκα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πες. Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Τα περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κόσμο Σπορτ.
5: Απάμε κόντρα κι όπου βγει.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Κατ.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

δεν μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: τελείωσα.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
8: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλό σας μεσημέρι. Καλή σας εβδομάδα. Εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Αλέξη. Καλημέρα, Κατερίνα.

Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Τζουλιάνο. Καλημέρα στο Μάκη μας, στον καθηγητή μας. Καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη, Χρήστο στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κουκυρές. Καλημέρα σε όλους και πολλές εσάς. Καλημέρα Αποστόλη στον Καναδά. Καλημέρα Διονύση στη Νέα Υόρκη. Μας ακούτε ηλεκτρονικά από το www.voodospress.gr, στο κινητό σας, στο computer σας και όπου και αν βρίσκεστε, και ραδιοφωνικά στους 90,8. Ενδιαφέροντα τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι. Κατά τα άλλα, έτσι για να είμαστε μέσα στα πράγματα, 500.000 συνταξιούχοι δεν θα πάρουν το επίδομα, γυναίκες με μειωμένα έξοδα, ναυτικοί, ένστολοι και συνταξιούχοι με τα βαρέα. Για να είμαστε έτσι γνώσεις των πραγμάτων και να μην πιστεύουμε αυτά τα ψεύτικα τα λόγια τα ωραία. Κατά τα άλλα θα κάνουμε φιέστες όταν αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε έξι σχολεία. Θα τα πούμε όλα στη σειρά.

0: πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Θα πάμε στον καπετάνιο μας, τον Ηλία του Στεφανάτο, που βρίσκεται στην Κεφαλονιά, γιατί έγινε και δεύτερος μπαμπάς με το δεύτερο του παιδί. Να το πούμε και εδώ από τη συχνότητα του Ιόνια Γκάλαξη, να σας ζήσει και το δεύτερο μωράκι σας, να σας ζήσουν και τα δύο και να είναι τυχερά και να βρουν μια καλύτερη ζωή από εμάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Σάκη, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για τις ευχές. Είμαστε τρεις ευτυχισμένοι όπως καταλαβαίνεις. Ακριβώς. Το οικογένεια μεγαλώνει, αυτό είναι θετικό.
0: Μα πρέπει να μεγαλώσουμε τις οικογένειες, γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα, καπετάνια μου, την ξέρεις καλύτερα από μένα και βλέπεις σε όλο τον κόσμο που γυρίζει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα θα είναι εις βάρος της Ελλάδος, έτσι. Όταν έχουμε μια Τουρκία αυτή τη στιγμή που μας λέει ότι θα σας κάνω πόλεμο γιατί δεν είσαστε καλά παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αυξήσουμε κι εμείς λίγο το στρατό μας.
1: Η ζωή δεν σταματά, ό,τι και να γίνει, και δόξα τω Θεώ, η οικογένεια μεγαλώνει, ήρθε και η δεύτερη κόρη, ευτυχώς.
0: Έτσι, ετοίμαζε πρίκα, ετοίμαζε πρίκα. Για τη γαμπρή υπάρχουν εμπόλυγοι. Να σου πω, είδα ένα άνθρωπο το οποίο έχω δημοσιεύσει και κάνεις ταραχές. Άρχισες και δεν προλάβες να έρθεις εδώ πέρα και αρχίσεις ταραχές σου. Η δημοτική αρχή λέει δεν είναι δική μου δουλειά. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει?
1: Ναι, κοίτα Σάκη, υπάρχει μια νοοτροπία εδώ στην τοπική διοίκηση, ένθεν και ένθεν, με όλες αυτές το μπαλάκι των αρμοδιοτήτων.
0: Δηλαδή
1: κάτι υπάρχει στραβό στην πόλη, κάτι είναι χαλασμένο, κάτι εκείνο, κάτι το άλλο, το βλέπουν οι πολίτες. Τώρα βέβαια με τα social media όλα αυτά κυκλοφορούν σε χρόνο ντετέ, έτσι, το βλέπει και η διοίκηση, και αντί λοιπόν η διοίκηση, έστω και αν δεν είναι τυπικά δική της δουλειά, είναι αδιαφορετική.
0: Μπορεί να παρέμβει. Μπορεί να παρέμβει.
1: Παρέμβει, ναι.
0: Στο δηλαδή, ανάλογο τμήμα κάτι... και στον ανάλογο αρμόδιο.
1: Έτσι. Να βλέπουμε δηλαδή κάτι.
0: Όταν είσαι αρχηγός τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να πει ότι ακριβώς η τοπική αυτοδιοίκηση σου ανήκει. Ανεξάρτητα αν έχεις αρμοδιότητα ή όχι. Έτσι λέει το κανόνες.
1: Η ηγεσία πάνω απ' όλα έχει ένα κανόνα.
0: Δεν είναι μόνο η καρέκλα, καπετάνιο μου, δεν είναι η καρέκλα. Και εσύ είσαι καπετάνιος, εξουσιάζεις ένα πλοίο. Αλλά υπάρχουν κάτω από σένα κι άλλοι οι οποίοι σου υποδεικνύουν τα λάθη. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι το πρόβλημα. Πώς θα γίνει.
1: Όποιος βλέπει κάτι το διορθώνει. Όποιος μπορεί να το διορθώσει, το διορθώσει. Αν δεν μπορεί να το διορθώσει, βρίσκει τον υπεύθυνο. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να επισημαίνουν πράγματα στη Δημοτική Αρχή και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ίδιος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να λέει στον πολίτη στείλε επιστολή στην περιφέρεια. Μα τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι...
0: Δεν είναι το πρώτο. Δύο χρόνια παλεύω στον Άγιο Σπυρίδωνα, θα σας τα πω τώρα επειδή με προκάλεσες τώρα, γιατί θα αρχίσω πάλι πρωί. Λοιπόν, δύο χρόνια στον Άγιο Σπυρίδωνα, το δέντρο πλάτωνας που είναι έχει σηκώσει με τις ρίζες του τις πλάκες και σκοτώνεται ο κάθε ένας που περνάει. Το ξέρουνε, δεν το διορθώνουνε δύο χρόνια. Λοιπόν, από εκεί πέρα πρέπει να γίνει μια αγωγή από ένα πολίτη ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο για να καταλάβουν ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Πρέπει να φτάσουν εκεί. Να σου πω άλλο τώρα. Στο φανάρι, δύο χρόνια έχουν μαζευτεί πέτρες και λάσπες και αυτά και έχει σταματήσει ο νερόμυλος να γυρίζει. Το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο που πηγαίνουν από τα κρουαζιερόπλια τα πούλμαν να το δούνε και βλέπουν αυτό το χάλι. Δύο χρόνια. Πάμε παρακάτω. Στο φανάρι. Βλέπεις, είναι αχτή αυτή απεριποίητη και χωρίς να τη μαζέψουν και χωρίς να βάλουν μία βρύση και τα λοιπά. Και όταν φτάσουμε στο φανάρι, του είχα πει του αντιδήμαρχου, βάλε πέντε παγκάκια που έχει γίνει το αξιοθέατο του ηλιοβασιλέματος εκεί και μαζεύονται όλοι οι ξένοι για να δουν αυτό το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Τίποτα. Ένα παγκάκι είναι έτοιμο να πέσει στη θάλασσα και άλλο ένα σπασμένο. Λοιπόν, έτσι θα πάμε μπροστά και θέλουμε τουρισμό μετά. Είναι αρμοδιότητες αυτές, καπετάνια μου, για να καταλάβω δηλαδή αυτά που είπα.
1: Σάκη,
0: δεν είναι αυτά της τοπικής αυτοδιοίκησης πράγματα.
1: Σάκη, άκουσα να δεις. Όταν πράγματα θα χαλάνε, πράγματα θα σπάνε, πράγματα θα φέρνουν συντήρηση. Κανείς δεν λέει ότι όλα είναι τέλεια, κανείς δεν λέει ότι...
0: Όχι. Αλλά βοηθάμε εμείς με το να πούμε κάτι να το βελτιώσουμε και να το διορθώσουμε.
1: Δεν μπορεί
0: αλλά όταν δεν ακούει άλλο τι κάνεις από εκεί πέρα, με συγχωρείς δηλαδή.
1: Ακριβώς λέω. Δεν μπορεί λοιπόν να περνάς εσύ κάθε μέρα από εκεί και δει έχοντας και μια θεσμική θέση πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αυτός είναι που απάντησε στην καταγγελία του πολίτη θεσμικά, έτσι, να πάει να στείλει, λέει, επιστολή στην περιοχή. Δεν μπορεί να περπατάς εσύ τώρα από εκεί κάθε μέρα να βλέπεις τα κάγκελα, ας πούμε, τα συγκεκριμένα, έτοιμα να πέσουν κάτω να σκοτωθεί ο κόσμος και να λέει.
0: Γιατί στη Σάμη δεν έπεσε ο άνθρωπος στη θάλασσα, το ξέχασες.
1: Όλα αυτά λοιπόν.
0: Το μπαγκάκι που έπεσε, η γυναίκα που κάθισε στο μπαγκάκι στη Σάμη, δεν το είδες. Αλλάξες κάτι, ναι. Όταν βάζουμε φωτογραφίες, λένε ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Αλλά κάποιοι, όταν ήταν διαφορετικά, κάποιοι, λέγανε ότι βάζουν φωτογραφίες όλη μέρα. Τα ξεχάσαμε τις 30 καταγγελίες που κάνανε στον αντιδήμαρχο τον κύριο Λικούδη όταν έφτανε την πλατεία. 30 καταγγελίες την ημέρα. Μετά πώς ξεχάσανε τα πάντα και δεν έγινε καμία καταγγελία. Για να δούμε πώς την έκανε επιτέλους. Δηλαδή έτσι πάμε. Έτσι πάμε.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό σου λέω τώρα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια νοοτροπία του «Όχ, αδελφέ, δεν είναι δικιά μας δουλειά, δεν υπογράφουμε εμείς, δεν τα φτιάχνουμε εμείς, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε». Δηλαδή και τότε τι κάνετε εδώ, δηλαδή. Μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, ποιος είναι ο ρόλος εδώ πέρα της Δημοτικής Αρχής. Τι κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Σε ποια πόλη ζεις, σε άλλη πόλη, είναι σε άλλη πόλη, είναι πουθενά αλλού. Σε μια άλλη διάσταση, σε μια
0: είναι
1: άλλη
0: πρωτεύουσα του νομού, έτσι. Είναι πρωτεύουσα του νομού, έχει μεγαλύτερες ευθύνες.
1: Δεν είναι, όποια και όπου και να είναι, δεν είναι ο καθένας από τον τόπο που το μετερίζει του. Δηλαδή και ο πρόεδρος της κοινότητας και ο πρόεδρος του χωριού, τα ίδια πρέπει να κάνουν. Όταν είσαι λοιπόν, θες να είσαι ηγέτης και να ηγείσαι κάποιας αρχής, πρέπει να αναλαμβάνεις και την ευθύνη, να είσαι υπεύθυνος. Έτσι. Και αυτό λέγεται υπευθυνότητα και πρέπει να προστατεύεις την ασφάλεια των πολιτών σου και την ευημερία του τόπου. Λοιπόν, όταν λοιπόν δεν το κάνεις αυτό, δεν νομίζω ότι είσαι ικανός για αυτή τη θέση. Τελείωσε. Πώς θα γίνει τώρα. Η ηγεσία δεν είναι μόνο να έχουμε ένα τίτλο και να έχουμε μια καρέκλα και να λέμε ότι είμαι ο τάδε, ο δείξε, ο δείξε. Πρέπει να το δείχνεις κιόλας. Πρέπει να είσαι έξω καθημερινά, στην καθημερινότητα. Και όταν πράγματα τα οποία δεν άπτονται της απολύτης αρμοδιότητάς σου, όπως ας πούμε αυτό το παράδειγμα εκεί στο φανάρι, πάρε τηλέφωνο, σήκωσε το τηλέφωνο, πάρε το γκουρί και πες το έλα εδώ, φτιάξε τα κάγκελα. Αυτό πρέπει να κάνεις. Κατάλαβες, και αυτό περιμένει ο κόσμος από σένα. Όχι να λες μέσα στο Facebook δημόσια στον πολίτη που σου δείχνει το πρόβλημα, πήγαινε στείλε επιστολή στην περιφέρεια. Και ο άλλος, ο μηχανικός του Δήμου, να μας εξηγεί ποιος είναι και ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης για τα τεχνικά έργα. Δηλαδή τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν τι κάνουμε. Πες με τον πόντιο πιλάντων. Είπε ο ταυτήρας μου, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν απαντώ. Αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Έτσι όμως παραμένει το πρόβλημα. Ναι, λεβέντε μου, αλλά έτσι παραμένει το πρόβλημα. Έτσι. Και μην ξεχνάς ότι δύο χρόνια λέμε, δύο χρόνια. Δύο χρόνια η καταβόθρα, το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο, είναι αυτό το χάλι και δεν γυρίζει.

0: που δεν έχει καντίνα και κατεβαίνουν οι διάφοροι τυχάρπαστοι, μην ονομάσω κάτι άλλο, και πουλάνε νερά και αναψυκτικά. Είναι εικόνα αυτή για το Μύρτο, το μοναδικό φαινόμενο που έχουμε σε όλο τον κόσμο και το έχουν βγάλει πρώτο. Τι συζητάμε
1: τώρα. Και αυτό, Σάκη, είναι ένα μεγάλο αγκάθι στον τόπο. Βέβαια δεν αφορά το Δήμο Αργοστολίου, αφορά άλλο Δήμο, αλλά αφορά το νησί. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, ότι το ότι υπάρχουν τρεις Δήμοι στο νησί δεν πάει να πει ότι είναι άμυροι ευθυνών όλοι τους. Ό,τι γίνεται εδώ έχει αντίκτυπο στο νησί. Εάν αύριο μεθαύριο εκεί στο Φανάρι πέσει ένα κάγκελο και από κάτω που κάθονται οι άνθρωποι σκοτώσει δύο-τρεις ανθρώπους, δεν ξέρω εγώ, υπάρχει κανένα ατύχημα.
0: Πώς θα είναι κίνδυνος, θα πούνε τον αρμόδιο.
1: Αυτό είναι, ότι θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο αρμόδιος, ποιος είναι στην περιφέρεια, ποιος είναι εκεί. Εσύ που το έχεις δει λοιπόν τώρα και το ξέρεις το πρόβλημα και έγινες κοινωνός του προβλήματος, γιατί το ξέρεις και σου το είπανε, τι κάνεις. Είσαι και εσύ συνυπεύθυνος. Σε οποιαδήποτε άλλη ευνομούμενη κοινοτεία, εάν πήγαινε κάποιος σε ένα δικαστήριο και σου έλεγε, κύριε πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, έλαβες γνώση, είσαι και εσύ υπεύθυνος, θα το βάζανε και αυτόν φυλακή. Αλλά εδώ πέρα όμως είμαστε όλοι υπότιτλοι πιλάτη. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν υπογράφω, δεν κάνω, δεν ράνω και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα και εγώ επειδή ζω αυτή τη θέση ευθύνης, έτσι με το να έχω στους ώμους μου 4.000 ψυχές επάνω μου, αυτό είναι, έτσι έχω μάθει, έτσι έχω καλοκαιριθεί και αυτό πάει να πει ηγεσία. Όταν έχεις βλέψει ένα πρόβλημα δεν περιμένεις να ρίξεις το μπαλάκι να δεις φτιάχτω εσύ.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό το πετάνι μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Για φαντάσου ότι ο παραμικρός επιβάτης που θα πάθει το παραμικρό, οτιδήποτε, μία μυχή, μπορεί να σου κάνει μία αγωγή και να τρέσει και να μην φτάνεις. Έτσι, γιατί εκεί ισχύουν νόμοι. Εδώ, επειδή το έχουν σολολό το πράγμα και σου λέει σιγά τώρα ποιος θα βγάλει άκρη. Πάρε παράδειγμα τα άλογα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή παιδί που έχει χτυπήσει και έχει σπάσει τα πόδια του στο ΚΑΤ από το άλογο που παρουσιάστηκε μπροστά στον δρόμο τη νύχτα και έπεσε πάνω του. Φαντάσου να σκοτωνότανε. Ποιος είναι αρμόδιος, μου λέει ο κ. Κουρής, κανένας, που απαντάει το Υπουργείο, δεν είναι, λέει, άγρια τα άλογα και δεν έχουμε αρμοδιότητα, όπως είναι και στον Ημιτό. Λοιπόν, βγήκε και στην τηλεόραση, γίναμε ρεζίλι στο Μέγκα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κατεβαίνουν και τρώνε τις καλλιέργειες των ανθρώπων που έχουν και ζουν από αυτό. Και κανείς δεν ασχολείται. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Είναι ένα και δύο.
1: Και δεν τώρα... είναι ένα και δύο, είναι πολλά. Είναι πολλά.
0: Μόνο φιέσεις τώρα θα έχουμε από εδώ και πέρα λόγω εκλογών. Έτσι θα έρχονται όλοι οι μαυρογιαλούροι να μας τάξουν. Ήδη αυτή την εβδομάδα θα έρθει και ο Υπουργός Παιδείας να κάνει εγκαίνια στο μουσικό σχολείο στο Λιξούρι. Λες και τα θέματα και τα προβλήματα του σχολείου έχουν λυθεί που θέλουμε 6 σχολεία. Εδώ τα παιδιά στο Φαραώ κινδυνεύουν να σκοτωθούν γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και θα έρθουμε να κάνουμε εγκαίνια και βαφάρες. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Και θα βγούμε φωτογραφιούλες και θα είμαστε ευχαριστημένοι ότι κάναμε το μουσικό σχολείο. Λοιπόν, και τι έγινε. Τα υπόλοιπα τα έχετε λύσει, που έχετε τα παιδιά μέσα στις λαμαρίνες, στις ανθυγινές, στα κοντέινερς και επαναπάβεστε και καλά ότι είναι πιο ασφαλή να γίνει σεισμός. Άκου νοοτροπία και μου λες για αρμοδιότητες μετά.
1: Έτσι.
0: Και που είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης το θέμα σχολεία, έτσι, για να το ξέρουμε. Και το βασικότερο, γιατί το συζήτησα και με τα κόμματα και με τους εκπροσώπους των κομμάτων, έχει έρθει εντολή από το Υπουργείο για πρωτοβάθμιο έλεγχο στα σχολεία και στα δημόσια κτίρια, που ήδη έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος και να πάμε στο δευτεροβάθμιο, που δεν είναι οπτικός μόνο, αλλά είναι και επιστημονικός. Και δεν τον έχουν τελειώσει. Που υπάρχει νόμος αυτή τη στιγμή από το κράτος και δεν το υπολογίζουν. Και λένε οι συμμολόγοι, μην επαναπάβεστε στην Κεφαλονιά, γιατί τα 10 χρόνια περάσανε. Κατάλαβες, καπετάνια μου. Κατάλαβες. Κατάλαβα.
1: Σάκη, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η διοίκηση...
0: Είναι αντιπολίτευση αυτά που λέμε. Γιατί αυτό λένε. Όταν λες κάτι είναι αντιπολίτευση. Δεν θα κλείσουμε αυτό το στόμα μας επειδή θέλουν να τους λιβανίζουν όλη μέρα τα παπαγαλάκια που έχουν βάλει. Ας το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι αντιπολίτευση. Είναι απέτηση. Είναι απέτηση κάθε πολίτη αυτό.
0: Είναι καθημερινή ανάγκη.
1: Να βγει η διοίκηση έξω και να κάνει τη δουλειά της. Για τη δουλειά για την οποία εκλέχθηκε. Δεν εκλέχθηκε ούτε για να είναι μέσα στα γραφεία τους, στο air condition τους και να κάθονται εκεί πέρα και να παρακολουθούν το Facebook και το ίντερνετ. Είναι να βγαίνουν έξω, να περπατάνε την πόλη, να μιλάνε με τον κόσμο, να φουγκράζονται το κλίμα και τους ανθρώπους και να βγουν έξω και να δουν τα πραγματικά προβλήματα της πόλης. Έτσι, αυτή είναι η δουλειά τους και να διοικούν και να λύνουν τα προβλήματα. Δεν είναι εκεί για τα καλά, είναι εκεί για τα κακά.

0: Είναι ωραία η καρέκλα,
1: αλλά την καρέκλα πρέπει να τη σέβεσαι. Έτσι και να την τιμάς, όπως ετοιμάνε οι πολίτες και σε εμπιστεύονται. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όχι να ακούμε τους γύρω μας και να λένε «Ναι, βασιλιά μου, προχώρα, όλα καλά». Δεν είναι όλα καλά.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε επιτυχίες και έχουμε ωραία και καλά πράγματα, είμαστε μόνοι μας. Όταν όμως έχουμε αποτυχία, ψάχνουμε για συνέτερο πάντα. Λοιπόν, δεν
1: εσύ
0: στο
1: παράγω σου, έχεις είναι... εκτός από που είσαι καπετάνιος, έχεις άλλους τρεις υπαξιωματικούς οι οποίοι εκτελούν και ορθώνουν τα κακό σχήμενα και σε ενημερώνουν. Δεν υπάρχει ενημέρωση σε αυτόν το μεγάλο επάνω να του πούνε 1, 2, 3, 5, 10 προβλήματα. Πώς θα τα λύσουμε? Δεν γίνονται. Τι σκέφτεσαι εσύ να κάνεις? Να πάρουμε παράδειγμα, γιατί λένε όλοι για το chat GPT και τα λοιπά, το α1, γιατί αυτό πραγματικά βγάζει τις αλήθειες. Εχθές ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Θεσσαλονίκη επικαλέστηκε το AI και πήρε μία απάντηση που τον άδειασε στον αέρα, γιατί έλεγε ότι όλα είναι καλά και παρουσίασε την αγοριστική δύναμη των πολιτών ότι περνάνε παράδεισο. Και του έδωσε μία απάντηση και τον άδειασε δημόσια. Λοιπόν, μπορούν να κρυφτούν τώρα με την τεχνική και με όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα, που άμα βάλεις μία ερώτηση σου βγάζει αμέσως τι είναι αυτά που λες τώρα. Λοιπόν, η κοινωνία ξέρει τώρα και κρίνει εντελώς διαφορετικά από παλιά που τις στάζανε οι μαυρογιαλούροι και γεφύρια και δρόμους και παιδιά και σχολεία. Τελειώσαν αυτά, ας το καταλάβουμε. 1, 2, 3, 5, 10 ή τα διορθώνετε ή πάτε σπίτι σας. Δεν πάει άλλο. Ξεκάθαρα.
0: Ναι, δεν είπαμε, δεν είναι και κανείς μόνιμος αυτή τη θέση, έτσι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εδώ ο Μητσοτάκης έλεγε, ή Μητσοτάκης η χάος, και χτες στην έκθεση Θεσσαλονίκης είπε ότι ουδής αναντικατάστατος. Κατάλαβε τα λάθη του. Αλλά δεν μπορούσε να πει και διαφορετικά. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Ποιος? Ο πρωθυπουργός της χώρας. Και όταν του έκανε ερώτηση η συνάδελφος από το Μέγκα, της είπε τι θέλει να παραιτηθώ. Όταν της είπε για τους Σαμαρά, τα άκουσες?
0: Δηλαδή, δηλαδή
1: έχουμε αλαζονία και το παίζουμε ηγέτες και εγώ είμαι και κανείς άλλος. Ο Ηλίας είναι ο άχρηστος και ο Σάκης είναι ο καλός. Δεν γίνεται αυτό. Ας το καταλάβουμε, δεν γίνεται αυτό. 30 χρόνια χορτάσαμε. Χορτάσαμε ηγέτες 30 χρόνια, καπετάνιε. Δεν πάει άλλο. Ας μπουν τα νέα παιδιά στις καρέκλες της εξουσίας και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν πάει άλλο. Άμα μου λες τέτοιες απαντήσεις, πραγματικά νύσαμε. Για να μην πω κάτι χειρότερο.
0: Δεν τα λέω εγώ, είναι δημόσια αυτά. Έχουν λεχτεί δημόσια.
1: Το ξέρω, έχουν και το θράσος να βρίζουν την κοινωνία. Αυτό είναι το κακό.
0: Ναι.
1: Ότι βρίζουν και την κοινωνία από πάνω, αντί αν ζητήσουν συγγνώμη.
0: Εγώ όμως δεν είμαι εδώ πέρα, πώς το λένε, για να κάνω κριτική ούτε αντιπολίτευση. Εγώ ζητώ τα αυτονόητα, έτσι, σαν νοήμων άνθρωπος και σαν ενεργός πολίτης. Βγείτε έξω και διοικήστε. Αυτό.
1: Πρέπει να παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Σαμπούρη κάθε μέρα να του λέω ότι τα καλαθάκια στην παραλία είναι γεμάτα, όταν αυτή τη στιγμή το λιμενικό ταμείο έχει την ευθύνη και έχει βάλει άνθρωπο να τα καθαρίζει και δεν τα καθαρίζονται? Υπάρχει στο μπαστούνι ένα καλαθάκι σε 3.500 κόσμο? Λογικό δεν είναι πως θα γεμίσει αμέσως και δεν βάζουμε 2 ή 3 καλαθάκια? Και οι άνθρωποι δεν το πετάνε κάτω, το κρατάνε και ψάχνουν να βρουν ένα άλλο καλάθι ακόμη και ένα χιλιόμετρο. Τους έχω παρατηρήσει. Γιατί έχουν μέσα τους εντελώς διαφορετική παιδεία από αυτή την οποία έχουμε εμείς. Δίνεις έναν άνθρωπο ένα έργο. Το εκτελεί. Άμα δεν το εκτελεί, πάλι άλλο ναι.
0: Ακριβώς. Πληρώνεις.
1: Όχι, βάζουμε το δικό μας. Ελέγχεις. Και εντάξει, λύθηκε το πρόβλημα.
0: Έτσι είναι, Σάκη. Ποιος ελέγχει. Ποιος ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται?
1: Κανένας.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι γι' αυτό λέω, βγείτε έξω και διοικήστε. Βγείτε έξω και διοικήστε, κάντε αυτό που σας, ο λαός σας έβαλε εκεί να κάνετε. Τελείωσε. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, τώρα που σας ακούνε, ξέρετε, λένε, ο καπετάνιος επειδή ανήκει στην παράταξη των αετών, τα λέει για να κάνει αντιπολίτευση. Αν έχουν τέτοιο μυαλό και σκεφτούν έτσι, τότε είναι για τα σμπάρα. Αυτό θα τους πω.
0: Μα όλοι κάπου ανήκουμε, Σάκη, ιδεολογικά, ηθικά, θρησκευτικά. Όλοι κάπου ανήκουμε. Το ότι ανήκεις σε μια ομάδα ανθρώπων δεν σε χαρακτηρίζει κιόλας. Ή δεν μπορεί να σου βγάλει και τον χαρακτήρα του, του ανθρώπου και του νοήμων.
1: Ναι, αλλά επειδή αυτό που είπαμε
0: και το ίδιο, εάν, και αυτό που είπες εσύ, εάν αύριο με το καλό εκλεχθούμε και, και, βγούμε στο, και μπούμε στο τιμόνι του Δήμου, εγώ θα είμαι εκεί απέναντι να ακούω τα ίδια πράγματα από αυτούς που, όπως τα λέω εγώ σήμερα, αλλά εγώ θέλω να...
1: Δεν θα τους δώσω δικαίωμα να τα πούνε.
0: Όχι, δεν θα τους δώσω δικαίωμα. Κανείς δεν είναι τέλειος. Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Δεν με καταλαβαίνεις, λέω. Εσύ τα προλάβεις το κακό γιατί δεν ξέρεις. Αυτό λέμε.
0: Όταν σου λέει κάποιος κάτι λοιπόν, πρέπει να τον ακούς. Και ένα άλλο προσόν που πρέπει να έχει ένας ηγέτης είναι να ακούει. Πρώτα-πρώτα πρέπει να ακούει. Να μάθεις να ακούς. Αυτό είναι που μας...
1: Ο ηγέτης που δεν ακούει λέγεται αλάζονας. Και δεν είναι για να διοικεί. Ακούς πάρα πολύ.
0: Δεν είσαι τέλειος. Δεν είσαι τέλειος. Ακούς, προσπαθείς, δείχνεις τη δέουσα επιμέλεια, κάνεις τα πάντα έτσι ώστε...
1: Είσαι για όλους τους πολίτες, δεν είσαι μόνο για τους δικούς σου που σε ψηφίσανε. Ας το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Κοντά να προσπαθούν να φημώσουν τα μέσα ενημέρωσης για να τους λένε όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Ας το καταλάβουμε και πρέπει να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα για να παρουσιάσουμε την εικόνα που ξέραμε από παλιά, όταν ήταν ο Φόρτες δήμαρχος, όταν ήταν ο Καλαφάτης δήμαρχος που έλεγε η Κεφαλονιά το καθαρότερο νησί. Ας το καταλάβουμε. Και δεν μπορούμε να έχουμε παράνομες κομματερές τώρα από εδώ και από εκεί και δει απέναντι ένα χρόνο να καίει με το τοξικό αέριο τους 100 ανθρώπους που δουλεύουν να μην αντέχουν και να μην κάνουμε τίποτα. Απέναντι τον Νταμάρη. Και με επίσημη ανακοίνωση του Δημόκρητου. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Δημόκρητος, έτσι. Τοξικά αέρια επικίνδυνα, που σημαίνει καρκίνο. Και αφήνουν ένα χρόνο αυτά τα τοξικά αέρια να τα αναπνέουνε 100 εργαζόμενοι που είναι γύρω στην περιοχή. Εκτός από εμάς που δεν αντέχουμε και έχουμε κλειστά τα παράθυρα. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα, ναι. Καπετάνιε, για να καταλάβω.
0: Κοιτάξτε, αυτά λοιπόν είναι παθογένειες
1: μέσα στην πρωτεύουσα,
0: παθογένειες της διοίκησης, αλλά όλα ξεκινάνε από το μικρό εδώ χωριό που είμαστε. Όταν το μικρό χωριό εδώ που είμαστε λοιπόν λειτουργεί σωστά και όπως πρέπει να λειτουργεί, να είσαι σίγουρος ότι αυτό, αν το κάθε λοιπόν χωριό, κάθε δήμος, κάθε περιφέρεια λειτουργούσε όπως πρέπει να λειτουργούσε, θα λειτουργούσε και η υπόλοιπη κυβέρνηση σωστά, έτσι.
1: Λοιπόν, ρίξανε πίσω σε όλους τους δρόμους. Οι δρόμοι έχουν ανοίξει τρύπες, έχουν γίνει χειρότεροι και πιο επικίνδυνοι από ό,τι ήταν πριν. Γνωρίζουν το πρόβλημα, είπαν πως θα το διορθώσουν, δεν το διορθώσανε. Στο Λιξούρι, ο εργολάβος πήγε και τα διορθώσε. Στο Αργοστόλι, γιατί δεν διορθώνουνε. Πήγε να δώσει
0: στη
1: Μητρόπολη να δεις άμα μπορέσεις να πας με το μηχανάκι που σκοτώνεσαι και σε πολλά άλλα σημεία.
0: Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν άλλοι, όχι εγώ. Αυτά δεν τα, εγώ δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Γιατί είναι και κάτι άλλο.
1: Δεν μπορούν με μηχανάκι που είναι σέικερ. Κάνεις φραπέ επάνω και χοροπηδάς.
0: Λοιπόν, είναι κάτι άλλο το οποίο, ας πούμε, εδώ η τοπική διοίκηση δεν κάνει. Δεν ενημερώνει τους πολίτες. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, πότε.
1: Όχι, σε παρακαλώ, δεν τα ξέρεις καλά. Υπάρχει το έργο στόλι. Το έργο στόλι έστειλε το πρόβλημα αυτό που σου είπα με τον Άγιο Σπυρίδωνα και μου στέλνει απάντηση ότι εντός 30 ημερών θα σας απαντήσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος επήρε το αίτημα. Και παίρνοντας εγώ τηλέφωνο τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, μου είπε ότι τώρα έχω τα σχολεία, δεν μπορώ να κάνω. 2 χρόνια είναι όμως αυτή η ιστορία και σκοτώνουν τα ανθρώπη. Τι πάνε να πει έχω τα σχολεία τώρα, αφού το ήξερε το πρόβλημα από πριν.
0: Το e-Αργοστόλι είναι καλό. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, είναι καλό. Είναι μια καλή ψηφιακή πλατφόρμα. Ναι. Αλλά είναι μια πλατφόρμα διεκπαιρέωσης ετοιμάτων.
1: Μπράβο.
0: Καταλάβεις.
1: Άλλο το πρέπει να υλοποιούνται και να γίνονται.
0: Άλλο το να κάνεις ένα αίτημα και, και ο υπεύθυνος να σου λέει το αίτημα διεκπαιρεώθηκε. Ξέρω εγώ, είναι το ξέρω, το είδα. Ναι. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα ποιο είναι. Εκεί πρέπει να δούμε. Από όλα αυτά λοιπόν τα αιτήματα, τα χιλιάδες αιτήματα που παρουσιαστήκανε και σου λέει μετά ο διεκπαιρεωτής ότι έκλεισε. Ποιος έκλεισε, πώς το έκλεισες, πώς το...
1: Δείξε φωτογραφία, όχι να δείξει φωτογραφία.
0: Πώς θα δηλαδή,
1: το πριν και το μετά. Να βάλει φωτογραφία το πριν και το μετά, καπετάνιε μου. Είναι απλό.
0: Έτσι. Πώς απαντάς στον πολίτη ότι το αίτημά σας λύθηκε, τελείωσε.
1: Γιατί εγώ έστειλα και φωτογραφίες, έτσι. Έστειλα και φωτογραφίες που περιμένω να διεκπαιρεωθεί εντός 30 ημερών, γιατί έτσι λέει ο νόμος, γιατί μετά από τις 30 μέρες πας για παράβαση καθήκοντος, έτσι βάσει νόμου, και τα λέω εγώ, είναι ο νόμος της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτός. Και λέει ότι έχει δικαίωμα μέσα σε 30 μέρες να διεκπαιρεώσει το αίτημα του πολίτη. Από τη στιγμή που δεν το διεκπαιρεώνει, πηγαίνει μετά για παράβαση καθήκοντος. Δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα.
0: Οι πολίτες, οι πολίτες είναι πολίτες. Δεν μπορείς να ζητάς από τους πολίτες ούτε να γίνουν μηχανικοί, ούτε να γίνουν δημοσιογράφοι, ούτε να γίνουν ξέρω εγώ τι. Έχουν υποχρεώσεις, έχουν και δικαιώματα. Τα δικαιώματά τους είναι να υπακούν και να τηρούν τους νόμους και την κείμενη νομοθεσία, έτσι, όπως υφίσταται, και τα δικαιώματά τους είναι αυτά που τους δίπω απορρέουν από τους νόμους, από τις συνθήκες, ναι, από την ίδια τη ζωή. Όταν λοιπόν γίνονται εκλογές και ψηφίζεις μια διοίκηση και τη βάζεις εκεί, τη βάζεις για να διοικεί. Έτσι, δεν τη βάζεις εκεί για να σου λέει όταν έχει το πρόβλημα ποιος είναι ο υπεύθυνος. Ψάξε εσύ και βρες τον υπεύθυνο.
1: Γιατί ξέρεις από διοίκηση και ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει διοίκηση. Αλλά οι κύριοι αυτοί έχουν τις κόλακες και τους λένε ναι βασιλιά μου όλα καλά, μην ακούς τους αντιπάλους μας γιατί κάνουν αντιπολίτευση. Λοιπόν, όταν πιστεύουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κόλακες για να είναι τα καλά παιδιά τους, μπράβο τους, μπράβο τους, μπράβο τους. Τίποτα άλλο δεν λέω. Έτσι, όταν αυτή τη στιγμή ο βουλευτής υπογράφει για να γίνει απόσπαση, όχι απόσπαση, εντέλεστε, γιατί έτσι λέγεται τώρα, να φύγει παιδίατρος από την Κεφαλονιά που εξετάζουν οι παιδίατροι 1500 παιδιά τον Αύγουστο και να πάει στη Ζάκηθο και το επιτρέπει ο βουλευτής του νομού, έτσι, που δεν παραμένει στο Υπουργείο Υγείας και να του πει τι κάνετε εδώ πέρα, εντέλεστε να φύγει για τη Ζάκηθο και παρετείται η παιδίατρος γιατί έχει παιδιά και οικογένεια και σου λέει τι μου κάνετε τώρα. Από εκεί πέρα με συγχωρείς, ποιος θα λύσει αυτά τα προβλήματα, για εξήγησέ μου. Όλοι είναι αρμοδιοί, δεν έπρεπε να παρέμβουν οι πάντες. Και θα έρθουμε να κάνουμε φιέστες στο Λιξούρι για το μουσικό σχολείο και όλα λιμένα στην παιδεία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καμαρώστε τους. Γιατί ξέρεις, εν όψη εκλογών τώρα θα μας έρθουν και το δρόμο και τα 60 γεφύρια αργοστόλη πόρο, θα μας τα φτιάξουν όλα. Και παιδιά θα μας κάνουν γιατί τα σχολεία κλείνουν και συγχωνεύονται και όλα θα μας τα κάνουν. Καλά δεν τρεπόμαστε λίγο. Δεν τρεπόμαστε. Άσε δε μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν θα πάρουν επίδομα οι γυναίκες με μειωμένα έξοδα, οι ναυτικοί, πρόσεξε, οι ναυτικοί, οι έστολοι συνταξιούχοι με βαρέα. Και ο κ. Μητρόπουλος, ο καθηγητής εργατικού δικαίου, είπε ότι η επαναφορά των δώρων αναδρομικά του ενδεκαμένου κτλ. Το ΕΑΣ και το ΕΚΑΣ δεν θα τους τα δώσουν. Λοιπόν, εσύ που είσαι ναυτικός και τρως τη ζωή σου μέσα στη θάλασσα, δεν θα σου δώσει ένα επίδομα που είναι 1 ευρώ την ημέρα. Και καμαρώνουν και λένε ότι μας κάνανε και δώρο. Λοιπόν, για αυτές τις αρμοδιότητες και για αυτή την εξουσία συζητάμε. Και να καταλάβω.
0: Εντάξει, Σάκη, τώρα αυτά είναι προβλήματα που
1: ξέρω. Αλλά είσαι ναυτικός και οι ναυτικοί, ξέρεις πολύ καλά το ψωμί των ναυτικών πώς είναι. Έτσι, και πώς γίνει. Και δεν θα τους δώσει ένα επίδομα 400 ευρώ για ένα χρόνο. Τι θα πάθει. Λίγα πληρώνετε εδώ στον ΝΑΤ. Λίγα πληρώνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στο ταμείο μας και μας τα πάει ο Κατρούγκαλος 8,5 εκατομμύρια. Ή τα δικά σας στον ΝΑΤ που το διέλυσε. Τα ξεχάσαμε.
0: Λοιπόν,
1: κάτσε επιτέλους. Δεν κάνουμε πολιτική, καπετάνιο μου, αλλά πρέπει να λέμε και τις αλήθειες επιτέλους. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε επιτέλους, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Και τα παιδιά μας πρέπει να κάνουν οικογένεια. Και δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Με αυτό το χάλι. Πώς θα κάνει οικογένεια το παιδί μου όταν αυτή τη στιγμή του δίνει ένα χιλιάρικο. Το πολύ ένα χιλιάρικο. Που λέει ότι θα το αυξήσει γιατί το δίνει 800. Και ευτυχώς δεν έχει ενίκιο. Αν είχε ενίκιο πώς θα τα βγάζει πέρα.
0: Έτσι είναι, Σάκη.
1: Λοιπόν έλεος πια επιτέλους. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, κάποιοι, όχι ότι επειδή κάθονται στην καρέκλα, ανοίγουν το στοματάκι τους και βρίζουν την κοινωνία. Επιτέλους δηλαδή, και επειδή δεν βρίσκουν απάντηση, επαναπαύονται. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, καπετάνια, με συγχωρείς.
0: Κοίτα, Σάκη, η καρέκλα έχει και ευθύνες, έτσι. Όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το εμφυτέψουμε σε κανέναν. Ναι. Πρέπει να το έχεις και λίγο μέσα σου. Όποιος θέλει να έχει καρέκλα και να είναι απέναντι από τον κόσμο με θέση
1: να τιμά την καρέκλα που κάθεται
0: και την ευθύνη, ναι,
1: και τη θέση που έχει. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορείς, πήγαινε σπίτι σου. Δεν μπορείς, πήγαινε σπίτι σου.
0: Δεν θέλεις, ακριβώς. Ακριβώς. Την ανοιχτή τα σκυλιά δεμένα. Πήγαινε στο σπίτι σου, βάλε κάποιον άλλον να...
1: Όχι να κάθεσαι για τα συμφέροντά σου και για να βολευτείς και να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ για τον εαυτό σου. Και μετά λες, εντάξει είμαι. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Επιτέλους η κοινωνία δεν αντέχει και γι' αυτό δεν πιστεύει κανένα πολιτικό, ούτε πολιτικές. Γι' αυτό τα παιδιά μας απέχουν και τα βλέπεις και ούτε καν πάνε να ψηφίσουν. 70% η Κεφαλονιά εποχή, τη μεγαλύτερη εποχή την είχε η Κεφαλονιά στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά είναι καμπανάκια. Είναι καμπανάκια που πρέπει εσείς οι οποίοι λέτε ότι αργότερα θα πάρετε τα πράγματα στην εξουσία σας και στην ευθύνη σας, όλα αυτά να μπορέσετε να τα λύσετε. Γιατί αν τα φορτωθείτε και δεν τα λύσετε, ουέ καλή μόνο. Έφτιαξε ο κύριος Λικούδης μια πλατεία την οποία είναι αυτή που λένε ότι είχαν προγραμματίσει και οι προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενοι. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Υπάρχουν σπασμένα φώτα, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν, υπάρχουν παγκάκια τα οποία σκοτώνονται τα παιδιά. Γιατί τιμωρείς τον προηγούμενο αντιδήμαρχο επειδή τα φτιάξε ο προηγούμενος και δεν τα φτιάνεις εσύ που είσαι σήμερα αντιδήμαρχος? Αυτό ρωτάω εγώ τώρα. Ή δεν στέκει αυτό?
0: Μασάκι, κοίταξε, όπως λέμε πάντα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αν εσύ έχεις κάτι καλό, όπως σου είπα, κανείς δεν είναι τέλειο, δεν τα ξέρει κανείς όλα. Αν εσύ λοιπόν που είσαι τώρα αυτή τη στιγμή στη δίκηση, νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, κάντο. Δηλαδή, ναι. Αυτό ζητάμε, να βγουν
1: εξάρτητες. Δεν το κάνουν όμως, αυτό είναι ουσία. Δεν το κάνουν και βρίζουν και από πάνω. Να σε ρωτήσω κάτι μπορεί... πρόσεκα, Καπετάνιος. Το ferry boat του Λιξουρίου αποφασίσανε και μπαίνει μέσα στο λιμάνι το πρωί. Το βράδυ γιατί πάει στην παλιά του θέση? Γιατί είχαν πει ότι στην παλιά θέση θα γίνει πάρκινγκ. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό σαν καπετάνιος που είσαι? Γιατί γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω, το λιμεναρχείο, το λιμενικό ταμείο. Δεν ξέρω,
1: το παράξενο. Ναι, καλά τώρα.
0: Εντάξει, δεν...
1: Δηλαδή έλεος τώρα. Έλεος. Βάλαμε την τέντα μέσα στο λιμάνι για να κάνουν οι άνθρωποι και να περιμένουν να μπουν στο πλοίο. Και μετά το βράδυ πάμε από εδώ πάλι. Και δεν υπάρχει χώρος πάνω την εκεί το παραγγελία.
0: Δεν ξέρω, ίσως είναι θέμα λιμενικού, ίσως είναι θέμα
1: φύλακα. Υπάρχει έλλειψη στο λιμενικό σώμα. Ξεκάθαρα, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι για να καταλάβω.
0: Και το λιμενικό, μια και μιλάμε για το λιμενικό σώμα, προ λίγων μηνών, οι άνθρωποι εκεί, το σωματείο των λιμενικών εδώ πέρα, έβαλε ένα εκίσκο, ένα λιμενικό, όχι, στο Λιξούρι, δεν έβαλε ένα εκίσκο εκεί για να κάθεται το λιμενικός μέσα, με κάτι ας πούμε.
1: Ναι, γιατί ήταν μέσα στον ήλιο.
0: Και εδώ στο λιμάνι, στην προβλέτα των κρουαζιεροπλοίων, τι βάλανε? Βάλανε τα σπιτάκια που έχουμε τα Χριστούγεννα, αυτά τα ξύλινα, και βάλανε αυτό το πράγμα μπροστά στη φάτσα του λιμανιού για να είναι ο θύλακας ασφάλειας εκεί. Μα είναι τώρα πράγματα αυτά. Και κατεβαίνει ο κόσμος από το κρουαζιερόπλο και βλέπει το σπιτάκι το ξύλινο των Χριστουγέννων με το θύλακα με μια αμπρέλα απ' έξω να κάθεται. Μα είναι πράγματα αυτά τώρα. Ένα λιμενικό ταμείο και μια.
1: Γιατί υπάρχει καλαθάκι, όπως είπαμε, υπάρχει καλαθάκι για να πετάνε τα σκουπίδια τους οι άνθρωποι, το ειστήριο.
0: Άσε μας τώρα.
1: Υπάρχει, πώς το λένε, παροχή που ζητάνε παροχή για νερό ή για ηλεκτρικό για να σβήνουν τις μηχανές. Που άμα τυχόν πάρουν νερό θα πέσει στο δίκτυο αμέσως, που το δοκιμάσανε, ή το ρεύμα που έπεσε πάλι το δίκτυο. Λοιπόν, εντάξει, έλεος. Έχεις δει τα φώτα τα οποία είναι καμένα γιατί βραχυκλώνει και τα ανάβει μόνο μία σειρά το βράδυ. Τα έχεις δει αυτά? Τα έχεις δει.
0: Ναι, εντάξει, Σάκη, τώρα είναι πολλά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά ο ξένος τα καταγράφει. Και έρχεται μέσα στο πλοίο και σου λέει, κύριε καπετάνια μου, με έφερε στην Κεφαλονιά και έχω 1, 2, 3, 5, 10 προβλήματα καταγράψει. 4 ώρες να περιμένω στο υδροκράτη με λισάνι στον ήλιο. Και να μην μου έχουν ένα στέγαστρο. Γιατί δεν τους επιτρέπει η αρχαιολογία. Ή στο λιμάνι της Άμης να πηγαίνουν οι καταδόροι να κάνουν κατάδα στην παραλία και το λιμενικό να μην τους επιτρέπει να κάνουν πεζόδρομο το βράδυ. Λοιπόν, τρελά πράγματα. Καταλαβαίνεις, Γραπλέο, ο Δήμαρχος δεν μας αφήνει το λιμεναρχείο να κάνουμε πεζόδρομο το βράδυ. Καλά, έχεις ανακούσει αυτό το πράγμα, το δρόμο να παρεμείνει το λιμεναρχείο και να μην τον αφήνει να γίνει πεζόδρομος για να προστατεύει το κόσμος και τα καταστήματα που είναι εκεί στη Σαμή. Δηλαδή, εδώ όλα του κόσμου τα παράξενα συμβαίνουν στην Κεφαλονιά.
0: Σάκη μου, θα πρέπει να με αποδεσμεύσεις.
1: Ναι, σ' αφήνω, καπετάνιο μου, με προκάλεσες και καλά να πάθεις. Γελάς, έτσι, καλά. Εγώ ακούω τις βλαστήμιες όμως. Εγώ να δεις μπαστανίες που ακούω. Καλά. Δεν πειράζει. Έχω τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύση. Έχω δύο Άγιους που με προστατεύουν. Να σε καλά.
0: Καλά,
1: να σε πάντα χαρούμενος και να σου ζήσουν τα παιδάκια σου και να τα χαρίσω όπως επιθυμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι. Το ξέρω πολύ καλά ότι έχετε κάποια θέματα τα οποία πραγματικά τα θέτετε, αλλά δυστυχώς ορισμένα μένουν στον αέρα. Δεν μπορεί ο δημοσιογράφος συνέχεια να γίνει τα θέματα και δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να τρώει τις κατάρες, γιατί δυστυχώς εμείς τρώμε τις κατάρες και λέγοντας ότι κάνουμε και αντιπολίτευση, αντί να πούνε ευχαριστούμε τον δημοσιογράφο που μας υποδεικνύει κάποια πράγματα και δεν τα δημοσιεύει με φωτογραφίες όπως κάτι που γινόταν παλιά από κάποιους, έτσι, για να τα λέμε όλα. Και μην μου το παίζουν τώρα, παρθένες. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν είναι όλες τις εφημερίδες σήμερα την εβδομάδα, τη Δευτέρα. Η εφημερίδα Τα Νέα, γιατί έπεσε το Phantom. Πιθανότερη εκδοχή, η απώλεια ισχύως. Το μήνυμα Μητσοτάκη από ΔΕΤ, τσιλώνοντας και ράβοντας. Η εφημερίδα απογευματινή, παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Τώρα πως θα πάρει αυτοδυναμία όταν βρίζει το Σαμαρά, είναι λίγο δύσκολο. Εκτός αν συμπράξει με το Πασόκ, πράγμα που δεν βλέπω το Πασόκ να δέχεται. Θα τα συζητήσουμε αύριο αυτά τα θέματα τα πολιτικά με ανάλογους πολιτικούς που τα έχουμε. Εφημερίδα των συνταχτών, κάλπικο πακέτο. Ακόμη και οι ειδικές εφημερίδες γράφουν ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Κατά τα άλλα πετάνε σε πελάγια ευτυχίας. Ο ελεύθερος τύπος, ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη. 1 ευρώ, κυρίες και κύριοι. 1 ευρώ την ημέρα. Έχουν αυξήσει τα πάντα. Η αισιοκέρδεια έχει φτάσει στο ανώτερο σημείο, δεν πάει άλλο. Κατά τα άλλα λένε ότι κάνανε μειώσεις τιμών σε 1500 είδη, τα οποία τι έχουν κάνει, μειώσανε την τιμή αλλά μειώσανε και το βάρος. Και όχι μόνο αυτό, εδώ και λίγο εν καιρό είχαν αυξήσει 30% επάνω όλα αυτά τα είδη και δεν μας κάνουν χάρη τώρα που μειώνουν μόνο ένα 5%, έτσι. Το 25% το έχουν κερδίσει πάλι και έχουν μειώσει και το βάρος και έχουν και το θράσος και τα λένε. Πού είναι ο κύριος Μαραβέγιας να μας πει τους 300 που θα ελέγχουν την εσκοκέρδεια? Δεν βγαίνει. Το μανιφέστο, τέλος στα τεκμήρια. Η εφημερίδα Εσπρέσο, τελικά Κυριάκο έγινες πρωτοσέλιδο. Η εφημερίδα Κόντρα, αλυσιδωτή και εμφύλοι και Μητσοτάκη Σαμαρά. Η εφημερίδα Εστία, ανοιχτή η παρέτηση αν δεν φτάσει το 28%. Η ελεύθερη ώρα, 5 χρόνια μετά, σαν να μην περνάει μία μέρα από τα εμβόλια. Η πολιτική καλή 7 στόχοι της επόμενης τετραετίας. Η δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Η εφημερίδα Σταρ, ποιοι φταίνε για τα δικοχαμένα παλικάρια. Τώρα φύγανε τα παιδιά μας. Ό,τι και να λέτε, ό,τι όποιοι και να φταίνε, καλά. Ο ένας ήταν πατέρας νεογέννητου και θα το βάφτισε το παιδί του. Και ο άλλος πάλι με μικρό παιδί και θα μείνει ορφανό για κάποιους ανάλγητους. Άντε μην πω καμιά κουβέντα πρωί-πρωί. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, Sport Day και ο Derby Παιχνιδάκη. Ο κόκκινος πρωταθλητής παρέλασαν και το βράδυ της αγωνίας. Ο εφημεδαφός Αλίγιστος έκανε ομορφιές. Η αθλητική ώρα Αρτίστας. Το Live Sport, το πάρτι του Ανδρέα. Και το Metro Sport καταδίκη από Jiver. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι αυτεμπορική, λέει, η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων το 2,2 δις. Και το Voice λέει εξαγοράζει ο Μητσοτάκης τους παππούδες.

κατά τα άλλα μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι δεν θα πάρουν το επίδομα. Και ποιοι δεν θα πάρουν το επίδομα? Γυναίκες με μειωμένα έξοδα, ναυτικοί μας, οι ένστολοι συνταξιούχοι με βαρέα δεν θα πάρουν κι αυτοί. Και αν δεν γίνει επαναφορά των δώρων τα αναδρομικά του ενδεκαμήνου ΕΑΣ, ΕΚΑΣ κτλ, δεν θα τα δώσουν. Αυτή είναι η σύμβουλη του κυρίου Πρωθυπουργού που του είπανε κόψε, κόψε, κόψε. Και έδωσε ένα ευρώ σε αυτούς οι οποίοι τα έχουν. Ποιος είναι κάτω από 65 δεν θα πάρουν φράγκο. Σιγά το ένα ευρώ που θα πάρουν. Και θα δούμε τώρα ενώπιση εκλογών να μας τάξουν. Όπως έρθουν και τα κλιμάκια την Τετάρτη για να εγκαινιάσουν το μουσικό σχολείο, για να κάνουν φιέστες και να βγουν φωτογραφίουλες, να πούνε ότι μας κάνουν το μουσικό σχολείο. Τα 6 σχολεία που λείπουν αυτή τη στιγμή από την Κεφαλονιά και την Ιδάκη, να δούμε πότε θα τα φτιάξουμε. Αλλά πώς θα τα φτιάξουμε όταν κάνουμε συγχωνεύσεις και κλείνουμε σχολεία, έτσι? Και επαναπαυόμαστε στις λαμαρίνες και στα κοντέινερς. Μπράβο σας! Και θα έχουν το θράσος να έρθουν να καμαρώσουν και να χαμογελάσουν. Και κάποια τους λένε μπράβο. Και η Ακοβάτια βιωθήκε καλά, εντάξει. Τώρα τι λέμε? Κατά τα άλλα εντέλεσε για να πάνε στη Ζάκυνθο η παιδίατρή μας, όταν εξετάσανε 1500 παιδιά τον Αύγουστο και η Ζάκυνθο μόνο 12. Ακούσατε την συνέντευξη που είχα με την αντιπρόεδρο του συλλόγου και παιδίατρο την κυρία Βίλη Γεωργοπούλου. Τα ακούσατε τα προβλήματα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει ανακοίνωση σήμερα και από το ΚΚΕ και από το ΠΑΣΟΚ για αυτά τα θέματα. Αλλά μην μας πείτε ότι είναι αντιπολίτευση, γιατί θα χαμογελάσουμε. Τώρα, ή σας αρέσει ή δεν σας αρέσει η αλήθεια, αυτή είναι πικρή, αλλά αυτή θα λέγεται.

είμαστε σε αναμονή στον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε καλέσει τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Μελισσά. Έχουμε ραντεβού τώρα τη μία. Ελπίζω να τελειώσει το τηλέφωνο, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα πάμε στον κύριο Σπύρο Γαλιατσάτο, πρώην αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, και του λέμε καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα στους ακροατές μας και πάντα σε εσένα και στην οικογένειά σου, πάντα έχουμε ότι καλύτερο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλετσάτα, να είστε πάντα καλά, υγεία να έχουμε, να τα λέμε, γιατί πρέπει να τα λέμε, να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα. Τώρα αν δεν αρέσουν σε κάποιους, αυτό είναι άλλη ιστορία, ας πούνε λίγο τσαβάκι, θα τους περάσει. Το θέμα είναι ότι η Κεφαλονιά πήγε καλά, φυσικά δεν πήγε καλά στα έσοδα. Και πράγμα που δεν το παραδέχονται κάποιοι και νομίζουν ότι όλα είναι καλά. Εσείς από την πλευρά σας, από την εμπειρία σας, τι βλέπετε? Γιατί σέβομαι εγώ την εμπειρία σας πάρα πολύ και αυτά που λέτε.
1: Κοιτάξτε, απώλειες υπάρχουν τώρα και σε όλη την Ελλάδα και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα και στην Αττική.
0: Μα βγήκε η κυρία Τετράδη και το είπε. Δεν το έγκρυψε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και μπράβο της που το είπε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι πέφτει ο τζίρος. Η φορολογία γιγαντώνεται, έμεση και άμεση, τα φορογυρούσια τα λεγόμενα, έτσι, η γραφειοκρατία και μετά και τα έξοδα διωγγώνονται, το εργασιακό κόστος, το ενεργειακό κόστος, οι πρώτες ύλες. Λοιπόν, ελάτε λοιπόν κύριοι να κάνουμε ταμείο μαζί, να δούμε τι γίνεται. Οι τράπεζες έχουν λυσάξει, δηλαδή αυτό το φόρο ανθεκτικότητας που τον εισπράττουμε για λογαριασμό της κυβέρνησης. Εντάξει, μ' ακούτε?
0: Σας ακούω και δεν σας διακόπτω, αλλά θέλω να μας εξετάσετε αυτό το φόρο ανθεκτικότητας, τι είναι αυτός ο φόρος, γιατί δεν έχει καταλάβει η κοινωνία. Λέει ανθεκτικότητα η κοινωνία και σου λέει τι, τους ανέχονται, έτσι το πήρανε. Για πέστε μας, τι είναι αυτός ο φόρος?
1: Να πω κάτι άλλο πιο πριν. Τι ανθεκτικότητα που είμαστε, έχουμε, το κράτος μας έχει υπαρξιακό ζήτημα. Έτσι, κρατήστε το αυτό, δεν είναι τυχαία η πράξη.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Έχει υπαρξιακό ζήτημα. Δεν έχει παραγωγικότητα, εξαφανίζεται. Και έχουμε μια μεταπρατική οικονομία, αλλά ενδεχόμενη, μη ενδεχόμενη από το ελληνικό κράτος. Από τρίτους, απ' έξω.
0: Η ισχυροκέρδη που λέμε, έτσι.
1: Από καρτέλ, μονοπόλια, golden boys κλπ. Λοιπόν, αυτή είναι τώρα. Έτσι η κατάσταση. Λοιπόν, αυτό το τέλος λοιπόν που μας το παίρνουν, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου, εμείς το επιστρέφουμε ατόφιο. Έλα που ο καπελάτης σου βγάζει κάρτα και τι να του πεις, τι είναι, βρες μετρητά του Άγγλου, του Γερμανού, του Ελβετού. Και μας λυθεύει και η τράπεζα, μας παίρνει και το 2% μετά η τράπεζα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πού πάει, στον αναβαλώμενο. Στον αναβαλώμενο δεν πληρώνει οι τράπεζες συστημικές, δεν πληρώνει φόρο γιατί ανήκουν στην Τρόικα. Κάποτε το λένε αναβαλώμενο για να μην μας λένε ότι δεν θα ξαναπληρώσουν τίποτα. Να λέμε ότι κάποτε πως κάτι θα πληρώσουν. Πάνε όλα στον αναβαλώμενο.
0: Ναι, αλλά χτες ακούσατε τον Πρωθυπουργό, κύριε Γαλιατσάτε, που τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι γιατί δεν παίρνει τους φόρους από τις τράπεζες. Και ακούσατε την απάντηση, τι είπε. Έτσι.
1: Δεν την άκουσα γιατί απαξιώνω να ακούσω τίποτα, ναι, γιατί μας δουλεύουν όλοι. Κανέναν δεν ακούω.
0: Είπε τι φόρο να πάρουμε, τι φόρο να πάρουμε που οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και είναι εταιρείες κανονικά και δηλώνουν τα πάντα. Πάρτε πάντες.
1: Για μισό λεπτό. Εγώ είμαι εταιρεία.
0: Όταν
1: και
0: τρεις φορές σας έχουμε ανακεφαλαιώσει, έτσι, εμείς οι πολίτες.
1: Μισό λεπτάκι τώρα. Εδώ έρχομαι στον ιδιωτικό τομέα που δεν είπε τίποτα. Μάλλον καλύτερα να μην το έλεγε ότι είπε. Δηλαδή εγώ είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω σύν 80% το φόρο μου δανείζοντας άτοκα το κράτος, προκαταβολή για το επόμενο έτος, προκαταβολή. Έτσι. Λοιπόν, για να το φτάσει στο 50 θα περάσουν 10 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, και σκέψου τώρα εγώ να μην είχα αυτά τα λεφτά σε μετρητά δικά μου να τα καταθέσω και να πάω να τα πάρω από μια οποιαδήποτε τράπεζα. Για πείτε μου, θα ξεχρεωνόμουν ποτέ?
0: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Γαλιατσάτη. Και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, είδατε πόσα ξενοδοχεία βγαίνουν σε δημοπρασία και στην Κεφαλονιά. Έτσι, για να μην τρεπόμαστε.
1: Είναι σχέδιο. Δεν θα γλιτώσει κανένας μικρομεσαίος. Το καταλαβαίνετε?
0: Ναι, και τι θα καταλάβουν, ποιοι θα διοικούν μετά, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Όχι, τα καρτέλ, κοιτάξτε, και τα δημόσια έργα ακόμα είναι καρτελοποιημένα.
0: Καλά, αυτό το ξέρουμε. Βλέπουμε τα λόγια στους δρόμους, τα βλέπουμε.
1: Όχι, μισό λεπτό. Το έλλειμμα μηχανικών στους δήμους και στις περιφέρειες νομίζω ότι είναι τυχαίο?
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί μετά, αφού δεν έρχεται έρχεται ο μεγάλος ολιγάρχης και παίρνει το έργο και βάνει δικούς του μέσα και στο κάνουν, στο βγάνουν
0: όπως θέλουν. Για να μην υπάρχει έλεγχος, κύριε Γαλατζάτε μου, απλό είναι.
1: Συγγνώμη, εκεί οι κυβερνήσεις και η παρούσα έχουν λεφτά να δώσουν, αβέτα. Εδώ τα ψίχουλα στους μικρούς τους συνταξιούχους δεν έχουν να δώσουν. Ζήσε μάι μου να πας τριφύλλη.
0: Τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης πού πήγανε, μπορούν να μας τα εξηγήσουνε. Δεν ξέρουνε.
1: Έπρεπε. Τους πάρα πολύ λίγους και την ολιγαρχία που πήγανε.
0: Έτσι ακριβώς. Είδατε ότι μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι δεν θα πάρουν το επίδομα, όπως είναι οι γυναίκες με μειωμένα έξοδα, οι ναυτικοί και οι έστολοι. Λοιπόν και οι συνταξιούχοι με παρέα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένα ευρώ δίνει και αυτό, τους το κόβει και αυτό. Και περιμένουμε μετά να ζήσουν οι άνθρωποι και να μπορέσετε να τα απεξέλθετε και να έχετε τουρίστες με ευκαιρία κτλ. Πού είναι οι Έλληνες, ήρθαν Έλληνες να κάνουν τουρισμό, πώς θα έρθουνε. Περιμένουμε μόνο στα ποσοστά της Fraport και λέμε ότι εντάξει είχαμε 10 και 12% αύξηση, λοιπόν και τι έγινε με αυτό. Για να πάμε να κάνουμε ταμείο που λέτε κι εσείς.
1: Για μισό λεπτό, η αύξηση της αφίξης και στις αναχωρήσεις είναι η χαρά της Fraport. Η χαρά της είναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και η χαρά της είναι να μην έχουμε 14 ημέρα μέσα στο αεροπλάνο, ούτε 10 ημέρα.
0: Έτσι.
1: Από 7 ημέρα και κάτω.
0: Και όχι μόνο
1: και
0: αυτό.
1: Και να είστε γεμάτα.
0: Πληρώνει στην τοπική αυτοδιοίκηση τη μεταφορά των απορριμμάτων και όλα τα υπόλοιπα. Φράγκο, τσακιστό.
1: Τίποτε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τίποτε. Τίποτε. Μα σε λίγο για να μπει μέσα στο αεροδρόμιο θα πληρώνει, θα ρίχνει πώς. Πώς πάμε στις τουαλέτες στο εξωτερικό και ρίχνουμε ένα κύρωμα για να πάμε.
0: Ναι, ανοίξει πόρτα, ακριβώς.
1: Ακριβώς έτσι θα δεις και στα αεροδρόμια.
0: Ναι, είμαστε καλά. Για τον χρόνο, τι βλέπετε κύριε Γαλατζάτε, γιατί εντάξει, έχουμε τώρα ακόμη 1,5 μήνα, ξέρουμε πολύ καλά τα ποσοστά ποιο θα είναι, ξέρουμε τον κόσμο ποιο θα είναι. Από εδώ και πέρα για τον χρόνο. Βλέπετε την ίδια κατάσταση, βλέπετε κάποια βελτίωση, όσο συνεχίζει ο πόλεμος και όλη αυτή η ιστορία θα παραμένουμε με τα προβλήματα, τι βλέπετε από την εμπειρία σας.
1: Δεν μπορεί κανείς να κάνει προβλέψη.
0: Έτσι.
1: Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, μισό λεπτό, αν μην με διακόψεις.
0: Όχι καθόλου, πέστε μου ό,τι θέλετε. Γι' αυτό σας έκανα την ερώτηση για να μου απαντήσετε.
1: Λοιπόν, ζούμε μια παγκόσμια βεβαιότητα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Αυτό δεν βαράει μόνο πορτοφόλια, να το πω απλά και τσέπες. Βαράει και χτυπάει και την ψυχολογία. Ενεργοποιείται ο αρνητικός επιταχυντής. Δηλαδή, η οικονομία, όπως το έχουμε ξαναπεί, έχει πολλαπλασιαστές και επιταχυντές. Εάν έχεις ανάπτυξη, ο θετικός επιταχυντής κάπως σπρώχνει τα πράγματα προς τα πάνω. Εάν όμως έχεις ύφεση, σε στέρνει με μεγάλη ταχύτητα προς τα κάτω, σε βυθίζει. Δηλαδή, για να το κλείσουμε, όχι μόνο αυτοί που οι άνθρωποι έχουν ελάχιστα εισοδήματα ή και πάρα πολύ μικρά, αλλά και αυτοί που έχουν μεγάλα εισοδήματα, έτσι, είναι κουμπωμένοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η αβεβαιότητα δημιουργεί αυτό το πράγμα. Γιατί, όπως είχε πει πάλι, θα το πω πολλές φορές,

0: μόνο χίλια πράγματα, μπορεί να ακυρώσουν, να πάσα στιγμή μπορεί να ακυρώσουν.
1: Ναι.
0: Κάνουν μια κράτηση, μια μικροποκαταγωγή, έτσι, και περιμένουν.
1: Και ο Θεός βοηθάει να έχουμε την υγεία μας, τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: και να μας προστατεύει ο Άγιος Γεράσιμος.
0: Υπάρχουν λοιπόν προκρατήσεις ήδη για το 27, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Ανά πάσα στιγμή τα πάντα ανατρέπονται.
1: Κύριε Γαλιτσάτε, ποιο είναι το μήνυμά σας για το θέμα κάποιων βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν και που δυστυχώς δεν γίνονται?
0: Κοιτάξτε, πάρα πολλές είναι, αλλά όταν η βάση που πατάμε, το υπόβαθρο που πατάμε είναι σαθρό, είναι σάπιο, από εκεί πέρα τι να λέμε, ειλικρινά δηλαδή.
1: Καταλαβαίνω το λέω.
0: Τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, διότι είμαστε σε μια καταραίουσα Ευρώπη, είμαστε το πιο σαθρό κομμάτι, το πιο σαθρό διαμέρισμα της πολυκατοικίας που λέγεται Ευρώπη. Και... όταν η Γερμανία έχει αποβιομηχάνηση, όταν η Γαλλία έχει τρομακτικό έλλειμμα και θα πάει για μνημόνια, ποια η Γαλλία θα πάει για μνημόνια? Αν θα έχει η Ευρώπη να της κάνει ένεση, αν θα μπορέσει η Ευρώπη, πλέον αυτή η Ευρώπη που υπάρχει, από εκεί και πέρα τι να λέμε.
1: Δεν είδατε τα αποτελέσματα της Γερμανίας, 44% ακροδεξιά? Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και βγήκανε και είπανε ότι ο καλύμωνος στους μετανάστες που υπάρχουν στη Γερμανία. Καταλαβαίνετε, γιατί συζητάμε μετά και πώς θα βλέπουν και την Ελλάδα και τα υπόλοιπα. Ποια μια ευρωπαϊκή χώρα. Και περιμένουμε να μας προστατεύσουν από τους Τούρκους, όταν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή προκαλούν με ισχυρές δηλώσεις. Όχι έτσι ήπιες, ισχυρές δηλώσεις. Μέχρι πόλεμο, μέχρι πόλεμο λένε.
0: Αυτό θα είναι, μισό λεπτό ένα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα κυοφορούν πολέμους. Ήδη αναπτύσσει την πολεμική βιομηχανία πίσω η Γερμανία. Και θα μας πουλήσει και υποχρεωτικά Λέοπαρντ. Να τα κάνουμε τι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όταν πατάς στο κουμπί και έρχεται ο πύραυλος και σε εμφανίζει.
0: Ποιος πύραυλος είναι άλλος?
1: Ναι, λέω, ας πούμε στην τεχνολογία την τελευταία που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα μας πουλήσει η Τούρκια ότι είναι δικό τους. Έδειξε προηγουμένως την τηλεόραση που έλεγε ότι τι δουλειά έχει, λέει, το πολεμικό πλοίο στο λιμάνι του Καστελόριζου που είναι δικό μας. Λοιπόν, και έχουν το θράσος και μιλάνε και δεν παίρνουν απάντηση. Εδώ είναι το πρόβλημα, κύριε Γαλιτσάτε μου. Από τη στιγμή που δεν παίρνουν απάντηση και είμαστε ήπιοι, στο τέλος πού θα καταλήξουμε? Αυτό είναι η ουσία. Κατά τα άλλα, λένε ότι στα νησιά του Αιγαίου πάνε οι Τούρκοι και κάνουν διακοπές. Και μένουμε ευχαριστημένοι. Βγάλε άκρη από εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Στον επόμενο καλεσμένο μας είναι ο κ. Μελίσσας Μιλτιάδης, διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεφαλονιάς Κιθάκης, και του λέμε καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα κύριε Βούτο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα σχολική περίοδος, κύριε Διευθυντά μου, και θέλω να μας κάνετε μια ενημέρωση εάν υπάρχουν ελλείψεις καθηγητών, εάν είναι όλα τακτοποιημένα στα σχολεία και θα πάνε ασφαλή τα παιδιά μας να κάνουν την καινούργια σχολική χρονιά.
1: Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω από το τέλος, έτσι όπως θέσετε τα θέματα προς την αρχή. Όσον αφορά την ασφάλεια, είναι δεδομένη η ασφάλεια των παιδιών μας στα σχολεία μας, το γνωρίζετε αυτό. Τουλάχιστον τα 4 τελευταία χρόνια, μπήκα στον 5ο χρόνο της θητείας μου, τα σχολεία μας είναι ασφαλή. Είμαστε πάνω από τα σχολεία, το ξέρετε αυτό, με καθημερινή ανασχόληση ως Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλα τα θέματα για τα οποία προσωπικά εγώ ενημερώνομαι από τους διευθυντές και τις διευθύντες των σχολείων προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Θέματα τα οποία αφορούν τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονίας επιλύονται από μας και θα έλεγα σε χρόνο ντετέ, δεν αφήνουμε κρεμότητες. Όσον αφορά τώρα την λειτουργία αυτήν καθεαυτή των σχολείων, και τα βιβλία έχουν έρθει και ορολόγια προγράμματα έχουν καταρτιστεί και είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε τα σχολεία από τις 11 του μηνός. Να σας πω τώρα, εκεί θα ερχόμουν. Καταρχήν είχαμε φέτο 30 μόνιμους διορισμούς στα σχολεία μας γενικής και ειδικής αγωγής στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, συγκεκριμένα 18 της γενικής και 12 της ειδικής. 5 από αυτούς τους συναδέλφους της συναδέλφησης πήραν άδειες, υπάρχουν οι άδειες της μητρότητας.
0: Είναι αναγκαίο αυτό, έτσι, δεν μπορούμε να το...
1: Είναι αναγκαίο, βέβαια, ανθρώπινο.
0: Ναι, γιατί και η απόλυτευση είπε ότι όλες οι γυναίκες έχουν βρει τώρα την εγκυμοσύνη και...
1: Εγώ δεν το λέω αυτό, δεν συμμερίζομαι.
0: Όχι, δεν είναι λύση.
1: Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Προς Θεού δηλαδή, έλεγες.
1: Έχουμε και...
0: Μια γυναίκα που είναι εγκυμοσύνη, δεν
1: έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας.
0: Τώρα είπατε το πιο σωστό. Το θέμα υπογεννητικότητας, το οποίο θα σε ρώταγα αργότερα και σαν εκπαιδευτικός που είστε.
1: Ναι, θα μου το κάνετε μετά αυτό το ερώτημα.
0: Ακριβώς, είναι σημαντικό αυτό. Πριν πάμε παρακάτω για το θέμα της ασφάλειας. Το μόνο που με απασχολεί αυτή τη στιγμή και που συζήτησα και με πολιτικά πρόσωπα και με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι το θέμα των πεζοδρομίων εδώ στο Φαραώ. Έχουν κάνει τόσες κινητοποίησεις, έχετε κάνει έγγραφα, έχετε κάνει τόσα πράγματα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Αμούρης, μου είπε ότι δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ τα πεζοδρόμια. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη χάραξη και το ένα και το άλλο. Και θα παίζουμε με την ασφάλεια των παιδιών, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να δώσουν μισό μέτρο για να γίνει ένα πεζοδρόμιο, κύριε Διευθυντά μου. Κάτι λοιπόν, δεν πρέπει να γίνει εδώ πέρα, να παρέμβετε κι εσείς από την πλευρά σας. Και όσοι πρέπει να παρεύουν να γίνει έστω μία αναγκαστική απολωτρίωση, να γίνουν δύο πεζοδρόμια για την ασφάλεια των παιδιών. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά το χειμώνα, είναι και οι τουρίστες το καλοκαίρι. Τα οποία ζείτε κι εσείς, κάνετε τη βόλτα σας με τα πόδια και τα βλέπετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και δεν μπορούμε εσείς
1: να αποδόμαστε
0: ότι έχουν ασφάλεια τα παιδιά και να τους λέμε ότι θα πάτε από άλλο δρόμο. Δεν θέλουν να πάνε από άλλο δρόμο, θέλουν να πάνε από τον δρόμο τον οποίο τους εξυπηρετεί. Και εμείς τους αναγκάζουμε να μένουν μέσα στον δρόμο και να κινδυνεύουν. Γιατί ένας τρελός να βρεθεί ή ένας οτιδήποτε και χτυπήσει ένα παιδί, τι θα γίνει μετά.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Σε αυτό το...
0: Καταλαβαίνετε την αναγκαναχτσή μου, γιατί
1: πάρα πολύ
0: είναι
1: καλά.
0: Θέμα... τι να πω τώρα, εντάξει. Βλέπουμε κάθε μέρα σκοτώνονται, χάνονται παιδιά.
1: Τα αιτήματα των παιδιών και των οικογενειών τους, αλλά και των διευθυντών σχολείων που κάθε
0: εσείς
1: χρόνο...
0: έχετε το ίδιο θέμα.
1: Ναι, το ίδιο βάσανο έχω κι εγώ, αλίμονο, και κάθε χρόνο
0: μήπως θα πρέπει να κάνετε μια πιο δυνατή παρέμβαση.
1: Τι άλλο να κάνω, κυρία Βούτο, κύριε Βούτο, αφού ξέρετε ότι...
0: Κοντά σας είμαι εγώ, να φωνάξουμε μαζί, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι χρονοβόρες, κακά τα ψέματα. Είναι χρονοβόρες. Ωστόσο, καλό θα ήταν να δούμε ότι ξεκινάει κάτι. Και αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα.
0: Όπως το αποκλείει ο καθήλ αρμόδιος και σου λέει δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, από εκεί πέρα εγώ ανησυχώ, κύριε Διευθυντά μου. Ανησυχώ, καταλάβατε. Και μετά θα είναι ο μελίσσας ο αρμόδιος, ο οποίος θα τιμωρηθεί γιατί το παιδί σκοτώθηκε. Για να καταλάβουμε δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο δρόμος που είναι στη Σάμη, Αγία Ευθυμία, έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά και τον απεντάξανε. Αντί να τον εντάξουν τον δρόμο, να τον βελτιώσουν, που είναι από την τροχέα χαρακτηρισμένος άκρος επικίνδυνος θανατηφόρος δρόμος, τον απεντάξανε. Γι' αυτό ανησυχώ εγώ.
1: Ναι. Σωστά είναι. Όλα αυτά που λέτε
0: ξέρω
1: είναι σωστά.
0: Ξέρω είναι σωστά. Δεν λέω παράλογα πράγματα ποτέ, εγώ δεν λέω. Διασταυρωμένα τα λέω, πάντα τα αυτά που
1: κατά
0: λέω.
1: Κατά πολύ από τα όρια της δικαιοδοσίας μου.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δεν κατασκευάζω δρόμους.
0: Εμείς πάντως θα παλέψουμε. Εγώ θα παλέψω όσο μπορώ για αυτό το θέμα, για την ασφάλεια των παιδιών. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο που συζήτησα και με την κυρία Ζαχαράκη, που είχα μια επικοινωνία στην Αθήνα που ήμουνα, για το θέμα που έχει δώσει εντολή το Υπουργείο για να γίνουν πρωτοβάθμιοι έλεγχοι στα σχολεία και στα δημόσια κτίρια, αλλά εν πάση περιπτώσει ενδιαφέροντα σχολεία. Δεν έχει ολοκληρωθεί από ό,τι μου είπε και το ΤΕΗ και η αρμόδια υπηρεσία. Για ποιο λόγο, κύριε Διευθυντά μου, όταν αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή και νησί, το οποίο ξέρουμε ότι θα έχουμε σεισμούς μέχρι να πεθάνουμε και τα παιδιά μας και όλοι.
1: Μισό λεπτό, όσον αφορά τα σχολεία μας, για αυτά θα μιλήσω.
0: Έχει ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος.
1: Είναι απολύτως ασφαλή.
0: Δεν είπα ότι δεν είναι ασφαλή, έλεγχο λέμε, έλεγχο. Πρωτογενή και δευτερογενή χρειαστεί. Αυτό λέει η εντολή.
1: Σε τι θα συνίσταται αυτός ο έλεγχος? Να διαπιστώσω
0: ότι αν είναι το κτίριο αυτή τη στιγμή καταπονημένο, μετά από τους σημείους του 14 και τους υπόλοιπους.
1: Όλα αυτά έχουν γίνει.
0: Και ναι, αλλά υπάρχουν και σχολεία παλιά, τα ξέρετε. Πολλών ετών. Μπράβο. Όχι εδώ στο Αργοστόλι, στα χωριά. Εδώ στο Αργοστόλι, δόξα τω Θεώ, έχουμε καλά σχολεία.
1: Αν πάμε στην Παλική, εκείνο το σχολείο το οποίο ήταν παλιό, η Αγία Θέκλη, πριν 2 χρόνια κατασκευάστηκε το
0: ανακατασκευάστηκε. Ναι, γιατί ήταν η δωρεά της Δούρου, γι' αυτό έγινε.
1: Ακόμη και έτσι.
0: Ναι,
1: ακόμη και έτσι. Έχουμε ένα καινούριο κτίριο, συμφωνείτε.
0: Ναι,
1: ένα ανακατασκευασμένο κτίριο το οποίο αναβαθμίζει...
0: Η Βαλιάνιος θέλει βελτίωση. Η Βαλιάνιος θέλει βελτίωση όμως. Και μέσα στη Βαλιάνια θα κάνετε και την... νομίζω το σχολείο, έτσι, το μουσικό σχολείο.
1: Ναι, μα έχουμε τα εγγένεια την Τετάρτη.
0: Το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και επειδή θα έρθει και ο Υπουργός και θα έρθουν και οι καθήλοι αρμόδιοι, καλό θα ήταν να πούμε ορισμένα πράγματα ότι πρέπει να διορθωθούν και κάποια άλλα σχολεία που χρειάζονται.
1: Θα τα πούμε στην
0: Υπουργό. Ναι. Γιατί νομίζω εσείς από την εμπειρία σας και από την γνώση που έχετε, χρειαζόμαστε άλλα 6 σχολεία, νομίζω, έτσι, βάσει πληθυσμού.
1: Δεν είναι τόσο πολλά. Δεν είναι. Λιγότερα. Σίγουρα χρειαζόμαστε 2 σχολεία μέσα στο Αργοστόλι, δηλαδή το δεύτερο και το τρίτο γυμνάσιο Αργοστολίου, τα οποία βρίσκονται σε λιώμενες κατασκευές. Πιο κοντά στη λύση ανέγερσης νέας σχολικής στέγης είναι το τρίτο γυμνάσιο, είναι πιο ώριμο για να προχωρήσει μια κατασκευή.
0: Υπάρχει χώρος.
1: Στον ίδιο χώρο.
0: Στον ίδιο χώρο. Ναι.
1: Ούτως ώστε να προχωρήσει.
0: Λέτε το παλιό θηλαίο. Το παλιό θηλαίο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις όμως από τους συλλόγους γονέων που δεν θέλουν να πάνε τα παιδιά τους. Εδώ τι κάνουμε?
1: Περιμένετε. Δεν θέλουν να πάνε σε κατασκευασμένο κτίριο.
0: Ναι, ξέρω ότι γίνεται περισσότερο.
1: Καινούριο κτίριο. Γιατί να μην το θέλουν?
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Οι γονείς αισθάνονται ασφαλείς τώρα στα λιώμενα, τα οποία όμως
0: είναι
1: ασφαλείς σχολεία, είναι αφηγενά και έχουν και άλλα προβλήματα.
0: Ναι,
1: έτσι, έχουν και άλλα προβλήματα.
0: Όταν βρέχει δεν μπορούν να κάνουν μάθημα. Τόσο απλά.
1: Ναι.
0: Και είναι και θέμα υγείας, κύριε Διευθυντά μου, είναι και θέμα υγείας. Έχουν περάσει τα χρόνια.
1: θέρμανσης ψύξης.
0: Ναι.
1: Είναι επίσης ένα
0: και
1: θέμα.
0: Και θέμα υγείας, το βασικότερο. Το χειμώνα δεν μπορούν να ανοίξουν παράθυρα.
1: Όλοι αναγνωρίζουν ότι κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να τόσο το δεύτερο όσο και το τρίτο γυμνάσιο να πάει σε...
0: Σε σχολεία. Σε σχολεία,
1: σχολεία, με κτίρια.
0: Ακριβώς. Όπως ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε στη Θεσσαλονίκη, 4 σχολεία, όχι ένα, 4 σχολεία. Ελπίζω ο Υπουργός Παιδείας Πεθάτη να μας πει για αυτά τα δύο σχολεία που λέτε ότι θα ξεκινήσουν.
1: Οι προτάσεις από εμάς έχουν κατατεθεί σε δήμους, σε αντιπεριφέρεια, σε
0: υπάρχει κάποια βελτίωση, υπάρχει καμία βελτίωση να προχωρήσουν αυτά, βλέπετε φως στο τούνελ ή...
1: Σας είπα την εκτίμησή μου, την επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι το τρίτο γυμνάσιο από τα δύο γυμνάσια του Αργοστολίου είναι το πιο όριμο αυτή τη στιγμή για να προχωρήσει σε κτίριο.
0: Ναι, καινούριο κτίριο.
1: Σε καινούριο κτίριο, στον υπάρχοντα χώρο, επαναλαμβάνω.
0: Στα χωριά, κύριε Βιδάμου, στα χωριά.
1: Κοιτάξτε, στα χωριά τα μεσοβούνια επίσης θα χρειάζονται κτίριο. Εκεί είναι του Δήμου Σάμης να το κοιτάξει. Υπάρχει κάποιο οικόπεδο από όσο γνωρίζω, το οποίο όμως δεν έχει περιαρθεί ακόμη στην κατοχή του Δημοσίου. Θα πρέπει λοιπόν η τοπική κοινωνία εκεί και ο Δήμος να αναζητήσει λύση για το συγκρότημα.
0: Στα Πάστρα, με τα Πάστρα
1: είναι ένα
0: τι
1: πολύ...
0: γίνεται. Με τα Πάστρα...
1: Εκεί έχουμε το συγκρότημα της Πάστρας, θεωρώ ότι είναι σε καλή κατάσταση το συγκρότημα.
0: Παραμένει ως έχει.
1: Και παραμένει ως έχει.
0: Μάλιστα. Τώρα με το θέμα με την υπογεννητικότητα, εσείς πώς το βλέπετε που ζείτε και τα παιδιά και όλα αυτά.
1: Έχουμε θέμα εκεί. Εκεί έχουμε,
0: θέμα.
1: Έχουμε ένα θέμα. Τα σχολεία μας τα κρατάμε με νύχια και με δόντια.
0: Θα κάνετε συγχωνεύσεις, κύριε Δευτά.
1: Όχι, όχι. Για αυτήν τουλάχιστον τη χρονιά, έτσι δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει.
0: Ναι, όχι. Λέμε για φέτος.
1: Του χρόνου τον παρά. Δεν έχω κάνει καμία τέτοια εισήγηση. Και ούτε προτίθεμαι, κρατήστε το αυτό, να κάνω. Καμία. Έτσι. Θέλω να ανοίγω σχολεία, όχι να κλείνω σχολεία, να συμφωνεύω σχολεία.
0: Όχι μόνο αυτό, να είναι τα παιδιά, όχι 30 και 40 μέσα σε μία αίθουσα, δεν μπορεί να γίνει μάθημα.
1: Αυτό είναι, αυτό το συζητάμε ξανά και ξανά και με τους συναδέλφους και με τις
0: διάβασα ένα άνθρωπο ότι το 2040 θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορούν τα σχολεία. Ακόμη και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου μου είπε ότι θα είναι 40% λιγότερα παιδιά φοιτητές. Καταλαβαίνετε, ένας πρίτανης για να έχει κάνει μια μελέτη και να λέει ότι θα είναι 40% λιγότεροι, είναι ανησυχητικό αυτό, κύριε.
1: Έχουμε πρόβλημα. Όλοι το αναγνωρίζουν αυτό.
0: Δηλαδή, πανεπιστήμια θα κλείσουν, αυτό βλέπουμε. Θα κλείσουν σχολεία, θα κλείσουν γυμνάσια.
1: Πανεπιστημιακά τμήματα
0: πανεπιστημιακά
1: σίγουρα. Συγχωνεύσεις από...
0: Καταλαβαίνετε ότι εδώ το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα κλείσει. Που σημαίνει 200-300 παιδιά λιγότερα. Λιγότερα παιδιά στα σχολεία. Τι θα γίνει, αυτό το νησί θα ερημώσει, τι θα κάνουμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να μπουν στον κόσμο, να τον καλέσουν. Αλλά θα σου πούνε, κύριε Δευτά μου, ωραία τα λες. Αλλά δεν μπορώ να τα βάλω πέρα. Με την κατάσταση που επικρατεί, εκεί είναι η απάντησή τους.
1: Εγώ στα όρια των αρμοδιοτήτων μου, κύριε Γιουβούτο, το ξέρετε και το βλέπετε, κάνω ό,τι μπορώ. Και μπαίνω στον πέμπτο χρόνο.
0: Να είστε καλά.
1: Δύο σχολεία πιστώνομαι, γιατί και στην Αγία Θέκλη έβαλα το χεράκι μου για να μετεγκατασταθεί το σχολείο στην Αγία Θέκλη. Ήταν στο διπλανό χωριό, όπως θυμάστε, σε μία έφυγη αίθουσα εκεί, γιατί αίθουσα ήταν ένα λιώμενο εξωτερικό και ένα παλιό κτίριο της καπνοβιομηχανίας Καρέλια, αν θυμάστε.
0: Το θυμάμαι, πώς το θυμάμαι.
1: Αλλά και στο μουσικό, το οποίο ένα μέρος της λειτουργίας του το πιστώνουμε και εγώ, βέβαια. Έτσι,
0: φυσικά, γιατί κάνει πολλές προσπάθειες. Και πέρυσι το συζητήσαμε και μάλιστα ήσασταν
1: θέλος.
0: Το πιστεύατε δηλαδή ότι θα γίνει και έγινε. Και, μπράβο σας. Έτσι. Να λέμε και τα μπράβο. Θα πάμε τώρα στο μουσικό σχολείο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το μουσικό σχολείο μπορούσε να γίνει εργοστόλιο, γιατί υπάρχει αυτό το παράπονο. Υπάρχει, γιατί να γίνει στο Λιξούρι και να μεταφέρονται τα παιδιά από τα υπόλοιπα μέρη της Κεφαλονιάς και να μην γίνει στο κέντρο της πόλεως.
1: Ακούστε με λίγο, με το που ήρθα εδώ και ανέλαβα, όχι από τον πρώτο χρόνο είναι η αλήθεια, αλλά από τον δεύτερο χρόνο και μετά, αρχίζοντας να διερευνώ τι ακριβώς συμβαίνει με το μουσικό σχολείο της Κεφαλονιάς και δεν λειτουργεί, διαπίστωσα μεταξύ άλλων ότι έχει ΦΕΚ ίδρυσης το Λιξούρι. Είναι σχολείο Κεφαλονιάς με έδρα το Λιξούρι. Έτσι ιδρύθηκε. Έτσι το βρήκα, κύριε Βούτα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το να πήγαινα σε μία αλλαγή της έδρας.
0: Θα είχαμε καθυστέρηση.
1: Πισωγύρισμα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Θα σταμάτα για το θέμα.
1: Επίσης, η συγκυρία ήταν τέτοια που ο Δήμος Λιξούριο διέθετε κτίριο και μάλιστα με κατάλληλη υποδομή μουσικού σχολείου.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Την προϊβές, ακριβώς. Και το σχολείο το μουσικό έχει ειδικές προδιαγραφές. Καταλαβαίνετε ότι οι αίθουσες πρέπει να είναι με ηχομόνωση. Επίσης πληροφορήθηκα ότι το τμήμα του Πανεπιστημίου εκεί μουσικών οργάνων και πώς αλλιώς λέγονταν το
0: διαπίστωση τη
1: στιγμή, άφησαν κάτι πίσω.
0: Αφήσαν τη μόνωση.
1: Αφήσαν τη μόνωση, αφήσαν ένα στούντιο, αν μπορεί κανείς να το πει στούντιο, και κάποια ελάχιστα, 2, 3, 5 μουσικά όργανα. Κάτι είναι και αυτό ακριβώς.
0: Τα υπόλοιπα όργανα θα τα αγοράσει το Υπουργείο.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Δήμος, από ό,τι κατάλαβα,
0: έχει αναλάβει τα έξοδα.
1: Έχει αναλάβει τη δαπάνη αγοράς, αλλά και έχει απευθυνθεί σε όλη την Κεφαλονιά, ζητώντας από δωρητές ακριβώς. Την συνδρομή τους,
0: ώστε
1: τα παιδιά μας να έχουν, αλλά και από συλλόγους μουσικούς, οι οποίοι και αυτοί
0: διαθέτουν. Δηλαδή, δεν μπορούν να δώσει όργανα.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως, δυστυχώς χάσαμε, όχι γιατί δεν τρέξαμε εμείς.
0: Τη χρηματοδότηση.
1: Χάσαμε μια χρηματοδότηση, την περσινή χρηματοδότηση, διότι
0: το
1: με το
0: ανάκαμψης είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
1: Θα σας γελάσω, από το Υπουργείο είναι πάντως. Διότι με το που πήραμε την έγκριση λειτουργίας, η σύμβαση του Υπουργείου με τον ανάδοχο είχε κλειδώσει και δεν μπορούσε να περάσει μέσα στην προσφορά το Μουσικό Γυμνάσιο Κεφαλονιάς. Έτσι χάσαμε αυτή.
0: Για τον χρόνο μπορούμε να κάνουμε όμως κίνηση, έτσι.
1: Οτιδήποτε από εδώ και πέρα συμβεί για τα μουσικά σχολεία, όχι μόνο το έχουμε υπόψη μας, αλλά το έχει υπόψη και το Υπουργείο και θα είμαστε μέσα.
0: Πόσα παιδιά έχουμε, κύριε Διευθυντά μου?
1: Έχουμε 23 μαθητές, ενδεχομένως να υπάρχει ένας ακόμη, 24, ένα πολύ καλό ξεκίνημα, θεωρώ.
0: Καλύπτει αυτό δηλαδή τις ανάγκες του σχολείου για να είναι βιώσιμο?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ καλό.
0: Τώρα είναι αρκετό, ας πούμε, 23 μαθητές ή θέλει παραπάνω?
1: Βέβαια, εάν πάμε έτσι, θα έχουμε ένα σχολείο με πάνω από 60 μαθητές σε 3 χρόνια.
0: Κατάλαβα.
1: Και βεβαίως τότε θα σκεφτούμε και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ηλικιακές τάξεις μουσικού σχολείου μέσα στο υπάρχον συγκρότημα.
0: Τώρα, διευκολύνσεις στα παιδιά τα οποία θα έρχονται εκτός Λιξουρίου, θα έχουν στη μεταφορά τους?
1: Όπως βεβαίως προβλέπεται, είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να μεταφέρει τους μαθητές, όπως μεταφέρει, για παράδειγμα, κύριε Βούτο, μαθητές από την υπόλοιπη Κεφαλονιά στο ΕΠΑΛ Λιξουρίου, το οποίο έχει συγκεκριμένες ειδικότητες και τα παιδιά πρέπει να σπουδάσουν εκεί, στις ειδικότητες αυτές.
0: Ναι. Άρα,
1: υποχρέωση της πολιτείας είναι.
0: Σε περίπτωση που δεν θα περνάει το ferry boat, θα υπάρχει δυνατότητα λεωφορείου, μεταφοράς των παιδιών, τι θα
1: είναι? Αυτά τα ξέρει καλύτερα η περιφέρεια, ναι, φαντάζομαι ότι έχουν σκεφτεί όλα τα σενάρια.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, γιατί αυτά προκύπτουν τα προβλήματα το χειμώνα, γι' αυτό το λέω.
1: Βεβαίως.
0: Τα ξέρετε, βεβαίως, είναι λέγεται.
1: Μα τα γνωρίζουν, γιατί σας λέω, έχουμε μαθητές που μετακινούνται από και προς το Λιξούρι. Στο επάλι Λιξούρι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τα εγγένεια θα γίνουν την Τετάρτη. Έρχεται ο Υπουργός Παιδείας, ο Περιφερειάρχης και ο Περιφερειάρχης ο κ. Αγγελόπουλος, έτσι.
1: Θα έρθει και ο προϊστάμενός μας, ο κ. Αγγελόπουλος, βεβαίως, με την Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας. Θα είναι.
0: Υπουργός θα έρθει, εν τέλει.
1: Τι να σας πω, είχα την ενημέρωση ότι θα έρθει υπουργός. Τώρα, ναι, τελευταία στιγμή, υπουργός, το πρόγραμμά της είναι πολύ πιθανό.
0: Είναι ευκαιρία να της παραδώσετε και ένα φάκελο με τις ανάγκες της υπόλοιπης που έχουμε των σχολείων, έτσι. Καλό θα είναι.
1: Μα, να βεβαίως, το έχει υπόψη της.
0: Γιατί εντάξει, ωραία τα εγγένεια, αλλά τα προβλήματα πρέπει να λύσουμε και την Τενιακοβάτη Βιβλιοθήκη, που είναι πραγματικά ένα κόσμημα που πρέπει να μην το χάσουμε.
1: Σωστά.
0: Γιατί το είπανε και του κ. Μητσοτάκη όταν είχε έρθει στο Λιξούρι, του είπανε έχουμε και μια ακροβάτη βιβλιοθήκη που πρέπει να τελειώσουμε. Έχει διοικητικό συμβούλιο τώρα. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να δώσουμε και αυτό το ένασμα. Έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε, κύριε Διευθυντή μου?
1: Όχι, κύριε.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας πω καλή δύναμη στο έργο σας, να είστε γερός δυνατός.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά να έχουμε. Θέλω να σας πω ότι Δευτέρα και Τρίτη, σήμερα και αύριο, αναλαμβάνουν οι αναπληρωτές της πρώτης φάσης.
0: Έχουμε ελλείψεις στους αναπληρωτές.
1: Έχουμε ελλείψεις, θα έλεγα το εξής, καλύφθηκαν κατά 60% τα κενά και κατά δηλώσεις της Υπουργού, τέλος Σεπτέμβρη, θα έχουμε και την δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών για να καλυφθούν τα υπόλοιπα κενά μας.
0: Μάλιστα. Και είναι και ένα άλλο ευχάριστο γεγονός που γίνει στην Κεφαλονιά, το παράρτημα των μαθηματικών. Που είναι
1: η μαθηματική εταιρεία.
0: Η μαθηματική, βεβαίως, εταιρεία. Θα έρθει και ο κύριος Φωκάς, ο οποίος θα
1: μιλήσει κιόλας.
0: Είναι τιμή μας.
1: Βλέπετε ότι γίνονται πράγματα, έτσι, κύριε Βούτο.
0: Όλα είναι καλό να γίνονται, γιατί τα παιδιά μας εμπιστεύονται. Και όταν εμπιστεύονται τα παιδιά μας, θα προχωρήσουν, κύριε Διευθυντά μου. Αυτό είναι το πάνω. Ναι. Γιατί είπαμε να έχουμε υπογεννητικότητα και να μην έχουμε και μορφωμένα παιδιά, είναι ό,τι χειρότερο.
1: Μα έχουμε αξιόλογο μαθητικό, έτσι, δυναμικό στην Κεφαλονιά και με διακρίσεις, να το ξέρετε.
0: Ακριβώς,
1: αυτό.
0: Ξέρω.
1: Ξεπερνούμε μεγαλύτερους νομούς και δεν θέλω τώρα να αναφέρω άλλους νομούς. Συγκριτικά, μεγαλύτερους πληθυσμιακά εννοώ από εμάς.
0: Ναι,
1: όπου η Κεφαλονιά διακρίνεται και αυτό γεμίζει και εμένα με υπερηφάνεια.
0: Αφού έχετε και την ευθύνη, λογικό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά.
1: Επίσης, ευχαριστώ.
0: Αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε. Γιατί έχουμε ακόμη τους Εγγλέζους που οδηγάνε ανάποδα και δεν προσέχουνε. Και ελπίζουμε τα υπόλοιπα θέματα και προβλήματα τα οποία λέμε κάποια να λυθούν. Τώρα για το θέμα των αναλόγων, πότε θα λυθούν, αυτό το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Έχουν περάσει τα χρόνια και δυστυχώς όλοι είναι αναρμόδιοι. Αυτό είναι, τι να πούμε. Τώρα με τον Νταμάρη, πότε θα σταματήσει να καπνίζει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ένα χρόνο. Και στο τέλος πρέπει να παρέμβει ο κύριος Αγγελέας για παράβαση καθήκοντος, μήπως και κάποιος κοκκινήσει επιτέλους. Καλώς σας μεσημέρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι. Εις αύριο με υγεία.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: για όσο κράτησε με τη στεφά.
1: Μου δώσες θέμα δυνατό και έκανα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.
0: Πάντα πιστεύα μέσα αυτά που μας αφήνουν μόνους.
1: Όσο δυνατά κι αν μου λες, τόσο πιο πολύ σε ζητώ, δες. Μοιάζουν τα όνειρά μας ταινία, σαν γιορτή έρωτας.

να πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι, πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή σε ένα δίγαγα σε ράλι. Στην αρένα νικητής, βρήκα τρόπο πριν μου πεις να ξεφύγω από την κρεπάλι.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παλάτια.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

χαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι αν πάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω.

όσα έχω ακόμα. Κι ας με γονάτισες, κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρεις

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: καρδιά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μη το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου. Ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου. Μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: τελειώνει αν γάλαξη, πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Εκπλήξη πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει φεύγω για πάντα από εδώ. Πόση

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ζόνια Γκάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Σένα. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ζου 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Back to the plan στο κόσμο σπορτ κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο κόσμο σπορτ κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο κόσμο σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmosport.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

εγώ στα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ μη φεύγεις έτσι βιαστικά. Εγώ

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ξεκίνησα τόσους, μα εμένα δεν με νίκησα. Στον τοίχο πιψωσιά, με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και μες στο βλέμμα, το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις, να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις, μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πλάγους,

σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως μετά τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις θα με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

εξηγήστε μου εσείς. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Έπνιξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πριν χαθώ.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.